Ήσουν θεμάκι χιλάτα χωσέ, ασκιάρουμα και η πενάγια, μα η μαγιά μαρκάνα κάρου αρουμ τάσα, ξάνου ξάνου καμάτα χιτσέχα, μα η μαγιά του ένα καμπίτσι καστάσα, χαλιού καμαπούν, ας τα αντσι τώρα σαρούχι ταπτά διατή, τα χαρά κανιτσά, χαλιού καμαρκάμ χιλάτ κουλακανά, κουμανα καρού καμάτ μαϊκού την περούν τα νύψη μανκάου κανακάνσα, εις τα πχτά χαλιού ξατό κανακαρούς και κυπαράκι. Για το ένα κάχα Βολίβια μαρκ πατσατάκι, λαπάς μαρκά τσαούτ χαράκι, χαλιού καμάου χιτσά χιλάτ κουλακανάκα, Είστε τα αντέτσια που είναι ο Ιεράκη, χάλιου καμαπή, καμίσα τίχα, αρσούνα καχού τη καρακίν, χάλιου καρκάμ, χιτσούρου, πουσούρου, και παναγωστό παξί. Τι λέτε, κουλιά κανακά. Οικονομία, ο κομμενική, ο γοβερνασίων, η σοξαγκρίνα καχά, ο χαδερούτα, ο χιτσαχά, ρέα, νιατάκι, που στο πχέουα, ακάχο χαδερούτα, σίγουα 50-50, χάλιου ξατό, και πούσι έχει. Πούσι αν τα να καρχά μου καμάτ χιτσά, ποκασί, να σα αούμα, informe preliminar, ουκαρούχα. Χιλάτ κουλιακάνα καρσούα για πχαρακίν. Μινιστέριο δε οικονομία, ο κομμενικιό εκείπος τέκνικος, ακαχά, πακάλκο γοβερνασιόνις, πανακαούχι τσαχμα, όχα δε ρούτα, αλλού καλούρα για πχαράκι, ουκαμά.